0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Πέτσεσε.
0: Ράδιο Κάτρα FM. Съвременната хит музика.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: David, Jesse.
0: Στο πρέμενο το hit μουσικά. Κάτρα FM.